0: Ούντουσο.
1: Ούντουσο, Ούντουσο.
0: Συγγνώμη, Ρίγο.
2: Γιατί είχαμε ότι την υπόθεση αυτή, για να μην καταλάβει τι θα πει.